0: και τα χαστήμ, τα μαχηλά του χαστήμ, έκανε κουαδράτο άδρο στο σύγκρο του 41 γράτου τρούμα τους καζιάν πέραν σαν μάρκαμ τεχνιέν, άμεσα πλούκου κατ' ο κασά, άμε ο κυπτανιάς ο ακίσυρα κουαβάνα κασκούν χιτσαχνιάους, άμα τα ούτως που ριβάει απχαρά κανίτσα, κουατού κατά υπήνχα, έχω πάνα καχά στα ουτχαουίν καπτσινιά, και πάνα καχηλά του κουλιά κανάκα, ήρνάχτ ρίγου σαραβάει απχαρά καχά στιά και πάνα καχιά, και πάνα καστιά τίν τρίγου σαραπχαρά κι, αριτζάς του κάμπια τίν τανιά τάξα συνακάτ και παρούσα στο γαλί σου μακούστατα. Μαρκατσιρίνα κάπχανια πατακουχάμ, τα κεκουνα σιατίνια χάια, τα κανιά σάουα, κίση καρακί, χιλάτ κουλιάκα, χι σαπάτια ο τικιπάνα, τα μαϊμέι οπορτίνα σκονακού τικιπάν. Σκομά, χου πανακάχαμ, η ακεπάνα καχνιά μα, γουαλίσουμ, χου κάμπτσα μάντια σιρίου σαράπχια στο Ινστιτούτο, στο κανακαρού σου καμ, μαϊμέι ακαζέρα σκονακατακουακ, έσυνια τα κίσου καμά, χιλάτ κουλιακανάκα, χάλιαλ, τα ρακινιά νιτά, καμένι, ρουσκομά του καμ, τα να καμπι πόκτα σικιπούν πανσα σιν χάλιου καμ, χανίτσα, βενο τα καμένι, ρουμένα καραρού. Ασύνου αχιτσάλου ατάνα, μα εκοτήμ κομματικ τάπτα σκαράκτανα, για χασμάν καλιάν ταπχακινιάνι, ασκή αμτανα καμπή. Χιλάτ κουλιάκα, δύο σας κιούρτσουρα πχάτα, μτάκε μαϊνίρου, κορρεσπονσάλους, πανακαρούσα τία πάτα. Άρουν τα ταπχτάουα, καλιάν ταπχανιάνι, γιατί βένα καμπή, ο κατάκι, ο τίουα, πεκέντσα βένακα.
1: Ακα, γιατί αμινακά, μα βακτέατα, χιτσούρου τα
0: Τα γιστή χιλάτ κουλιακανά, καμαϊμέια του ενακά ουτχάκι πονηράκι, ουκαμπιρούσια του ενακά χαουτχάκι πονίου, μαϊμέι μαρκάνα κασάτσκι και παράκι, καλιάν τα πανιέρου, καμάχαια του ενακά πισράντα και πονιάνι φυσκαλία, ουξανκρινά κάουσα πχαράκι, μα ιμπουτασιόν προσέσου καχσαράντα νιαπατάκι, σόχτα τύπο πενάλε σου κανακά ουτχι σίγουα καχά, τα ταμπισέντε σάλα σαρ χουπατάκι, σόχτα πάξι, τετένσιον πρεβεντίβο, καμπιστ αντατάπαν σα σμαϊρακι. Τα χέρια μου να κάνω σαράντα και που είναι κοινιά χιλάτ κουλιακανά και μαχιστέριο. Ξατοκέν και χιλιά μου να κάνω ποκάζια, νιτσά μαχιστέριο ουρβάνο δε λάπας. Τα Χωσέ Λουίς Άλβαρες γουαλούν τα τάγιατε και ρίου καμ χανιτσά ο πανακάχα στα τροσκίσμο καμούν τα τάπτσεχάι. Χιτσάχα. Αινάτσι και τα βάια πατέινα ο τσιχλιαουίν χιλάτ κουλιακανά και γιάκα κοίτα να κάνω ξατοκέν ο αλχαφρέντης που αναγαπτσί εγώ τι ακάνα και ο ατύπ τα βάια χαπχαρά κοίτα. Για το ρακάμ σαράντα και πνιάνι, Βασουρούχα Δομίγκουρου και πάνω του Βίσπο δε Σάντα Κρούς, Μονσενιόρ Ρενελέη, και κάμσα ο Ιερακίστα Σαρακιού Χιτσάχα, για κεπάχα βολή χατσάχα του Κουνιαούτχη, ο Καού Χιτσάχου Κάμπι Χανουαλή Κιτσίου, Ιρπίρινα Κάνσα, Σασάου Σαρακίμ. Μα είναι διπουτάδο προγεκτίστα, χίσα καχά, λεγαλισσασίον δε ούτως ίνδοκουμεντάδος, ούτως τσούτος, αλλουκάμ. Ού καχά, μα μιλιόν δε βεϊκούλος του κανακατακίου ασκυπονίσπασα, σαόσαρα κοιτάινα. Για και τώρα κάμπι σαράντα και πουνιάν χιλάτ κουλιακανάκα. Καμσάπ χαρακί σαμα είναι διπουτάδο λίβρο ξανκέρι σουιτ ατάπαν, ανουκάχ σουιτ, ατάπαν σαρακίου αδεσίγνασιον ουκάχα ρεχιστραδόρα δερέτσος ρεάλος ουκάτα υπίνα ελ αλτο μαρκάν κουρατέχου ξατόκεν χαμαϊμαϊ κουέστιοναμίντος κανακούτχισα σαόσαπ χαρακί. Κάσο που μα κατάριαν θα πει πχτάτιμα ή ακούτην πήγου σοίτ έρακι και ουκα οτιένσια καούτελαρ χίσα τα τα γοβερνάδορ Λουίς Ζεβίλια χαλιουκάχα ουκα πάση πακασούν κτσαχανιτσά ουκατχαμ χανίου φυσκάλ κουπάχα σαρ καταϊνάτι ουκατχαμ ου σοίτ αιάτα. Για κάτω να κάνω σαράντα εκεί που είναι κοινιά χιλάτ κουλιακανά καπό το σήμερα κουνούς κουνούν τα κύρα κοίτα είναι πει χιλάτ κουλιακανά κουκαμακιού ουκανα κατσιατής κανιά νουκαμ χιλάτ κουλιακανά καλιάν τα πχανιά για το να κάνω πει μαϊ μαϊ αουά ούτια σκαράκι.